0: Americana 2000.
1: Απιο μακλά, ίσλα χακουινελθή, κάρδα μόμο, κάρδεξ να κουλέξαλε καλεμπάλ, ρικίν ρίτια χιλιτή, κάρδα μόμο, τσιναούς, ούτσα κάλρα μπάλσα εμπλικουτάν αίν. Απιο μακλά, ίσλα χκαβόν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν μιέρκολες ούτ Σάββατο, καβόν αχκουί σαλιμποδέγα, τσιχουνίλικουτάν αρούνε καλόκλακουέ, αράν λαγκίν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ούτ χουέβες, κοχάχ σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ούτ χουέβες, φράι Μπαρτολομέ δε λας κάσας, τσιρουλικουτάν λούνες ούτ χουέβες, να ρούνε κεσμοκό κρίγιν καβόν. Joaquínster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Cahuamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utcahua Oscar Yascal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzelech All Rock Sinquil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Cacuabanajuan, Utculag Naruna Casi, Rula Cuacuink.
2: ¡Vas a hacerlo! ¡Hazlo con fuerza! ¡A los like en Facebook! ¡Radio Norte! ¡La fuerza!

Ο κατσικό λαγκίλ σκύβαν κίλχου νεκλά κοτσότ. Ότι είναι κανένα ο μπάρτα τα ουλίτκαν χλακά κουέτσι κουβένα στακ. Σα φερρετερία ρασόν τα τάουτσι σχουνίλ. Χοκάν, κουάν λάμινα παντέρα. Τζιτ γέρο, θεμέντο

0: ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ. Λι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.

0: Κατατσόε. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clinicas Medicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Βέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσπο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρδεξ. Να κουλέκ το χουμπάρκο οικουανκές ρικίν ρικιαχίλι τί καρδαμόμο. Κα μίλρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ίν. Φράι Μπαρτορμέ σαρικαραβάλ τσαχμαίκ σαρικατήλ τσουρουλκοτάν μπιέρνες. Κα άλ σαρικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Τσισέκ σαρικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαρικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχονκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλι μποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλι μποχλεβάλ 57-42-89-81. Μισά στα λεχόρο ξυγκίλ κάρδεξ. Τσα μπίλι τσα γρε ραμπάλ αναχουάν. Ουτ κουλάχ να ρούνα κατσέλ σαΐλ.
1: Americana 2000 en Alta Verapaz, con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000 tiene